Αρέσα, το ζαμοζόλο μου τσαβισόγγα. Λέβη, σκάψα. Ει, φελεχάνε ζόλο, ε. Ήφευε. Όλο μου να τσιμώ, όλο μου να τσιμώ, να έγω να μέλου σύγγα, τσατζίλα μου χολού, τσατζίλα μου τσαβέλο. Χαντζερία, έγω να με. Και χούτε γίνκε, τσιλιπέντα γκρας. It should have been you, it should have been me.